Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις και τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Κυριότερε ειδήσει τίτλου. Αντίδραση από το Υπουργείο Εξωτερικών για την διοργάνωση και βίαση των Μλάντιτ. Ο εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Νιόντζη Κετσελή, αντέδρασε στη διοργάνωση στρατιωτική τελετή για τον Ράτκο Μλάντιτ, έναν από του κύριου υπεύθυνου για την γενοκτονία τη Σριμπρένιτσα. Το Ιράν υπόσχεται αντίσταση μέχρι οι δράστε να μετανιώσουν πλήρω για τι επιθέσει του. Ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ιράν έχει πάντα ανταχθεί στον πόλεμο, αλλά θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του έναντι επιθέσεων. Ζελένσκι. Η Ρωσία επιτέθηκε σε κτίριο τηλεοπτικού σταθμού στην Ουκρανία με δρόν. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι η Ρωσία πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρομένο αεροσκάφος δρόν στο κτίριο του τηλεοπτικού σταθμού MI Ουκρανία. Και τώρα ειδήσει αναλυτικά.

Αγάπης της Βοσνίας και έναν από τους κύριους υπεύθυνους για την γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα. Στην ανάρτηση του ο Κετσελή δήλωσε «Είναι απαράδεικτο η τελετή κηδείας του Ράτκο Μλάντιτς, ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα από διεθνή δικαστήρια για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, να χρησιμοποιείται κατά τρόπο που θα συνιστούσε άρνηση των σοβαρών εγκλημάτων που διαπράχθηκαν και των ανθρώπινων δεινών που βιώθηκαν. Βλάπτει τις προσπάθειες για ειρήνη και συμφιλίωση». Ο Κετσελή επισημάνε ότι η απόρριψη των εν λόγω δικαστικών αποφάσεων ή οι προσπάθειες ηρωποίησης καταδικασμένων δραστών βαθαίνουν το πόνο του θυμάτων και των συγγένων τους, υπογραμμίζοντας ότι αυτό βλάπτει επίσης τις επιχρόνια επίμονες προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης και συμφιλίωσης στην περιοχή. Ο Κετσελή δήλωσε ότι αυτό που χρειάζονται τα Βαλκάνια είναι να αντληθούν τα απαραίτητα διδάγματα από το παρελθόν και να οικοδομηθεί από κοινού ένα ειρηνικό ευημερούν και κοινό μέλλον, προσθέτοντας ότι τιμάει ακόμη μια φορά με σεβασμό τη μνήμη όλων των αθώων ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του πολέμου της Βοσνίας, με πρώτα τα θύματα της γενοκτονίας της Σρεμπρένιτσα, και εκφράζει τη συμπαράστασή του στις οικογένειές τους.

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε την Τρίτη ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να αντιστέκεται στις επιθέσεις ως ότου οι επιτιθέμενοι μετανιώσουν πλήρως για τις πράξεις τους. Το Ιράν πάντοτε αντάχθηκε στο πόλεμο και θεωρούσε την αποφυγή προώθηση πολεμικών διαθέσεων απαραίτητη για τη διασφάλιση των συμφερόντων του λαού και της περιφερειακής ασφάλειας, είπε ο Πεζεσκιάν στο X. Όμως με θάρρος υπερασπίστηκε τον εαυτό του κατά της επιθετικότητας μέχρι σήμερα θα συνεχίσει αυτή την αντίσταση με δύναμη ως ότου οι επιθέμενοι να μετανιώσουν πλήρως και θα προστατεύσει τα δικαιώματα του μεγάλου Ιρανικού Εθνούς, πρόσθεσε. Η δήλωση του έγινε εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν και της όξυνσης των ενδάσεων σε ολόκληρη την περιοχή. Το Ιράν και οι ΗΠΑ υπέγραψαν μνημόνιο κατανόηση τον Ιούνιο μετά από μεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ, το οποίο προέβλεπε τον τερματισμό των εχθροπραξιών και ένα πλαίσιο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε τη συμφωνία και δεν τήρησε τις δεσμεύσεις της. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ πρέπει να τερματιστούν για να αποκλιμαθούν οι ενδάσεις. Νωρίτερα την Τρίτη, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσή, είπε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Ιάπωνο ομόλογο του, τον Σιμίτσου Μοτέγκη, ότι η επιστροφή της Ουάσιγκτον στις δεσμεύσεις της βάσης του μνημονίου της Ισλαμαμπάτ θα άνοιγε το δρόμο για αποκλιμάκωση. Ο Αραγτσή προσθέσε επίσης ότι το Ιράν και το Ομάν σημείωσαν σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία προσωρινής διέλευσης μέσω των στενών του Ορμούς. Ο Ζελένσκι σε δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι ενώ οι δημοσιογράφοι μετέδιδαν ζωντανά στο πλαίσιο του Εθνικού Τηλεμαραθωνίου Ενωμένα Νέα το μεσημέρι το κτίριο του MI Ουκρανία, δέχθηκε επίθεση από τη Ρωσία με μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Αναφέρθηκε πως το κτίριο του καναλιού υπέστη μερική κατάρρευση και ότι 5 άτομα τραυματίστηκαν. Πρόσθεσε ότι στο σημείο επιχειρούν οι αρμόδιες υπηρεσίες και ότι τα συνεργεία της υπηρεσίας έκτακτων καταστάσεων της Ουκρανίας έσβησαν τη φωτιά. Καταδίκασε την επίθεση της Ρωσίας σε μέσα ενημέρωσης και χαρακτήρισε το να στοχοποιούνται μέσα ενημέρωσης με τα μη επανδρωμένα Σαχέτ ως ένα νέο κεφάλαιο στην υποχώρηση της Ρωσίας. Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ευρώπη και ο κόσμος πρέπει να αντιδράσουν σε αυτή την επίθεση και ότι καμία επίθεση κατά της Ουκρανίας ή της ζωής των Ουκρανών δεν πρέπει να μείνει ατιμωρητή. Οι Ρώσοι επιτέθηκαν σε επιβατικό τρένο. Ο Ζελένσκι σε άλλη ανάρτηση το ανακοίνωσε επίσης ότι η Ρωσία επιτέθηκε με δρόμο σε επιβατικό τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κίεβο-Σούμι. Σε ανακοίνωση της υπηρεσίας έκτακτων καταστάσεων της Ουκρανίας αναφέρεται ότι δεν υπήρξαν θύματα και ότι εκενώθηκαν 90 επιβάτες. Ο εκπρόσωπος του Αραβικού Συνασπισμού, ταξιάρχος Τουρκί Αλ-Μαλίκη, σε δήλωσή του στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα

κοινωνικής δικτύωσης X της αμερικανικής εταιρείας X ανέφερε ότι οι απόπειρες των Χούθη να αστοποιήσουν τη Σαουδική Αραβία, τους πολίτες της και τις εθνικές της δυνατότητες αντικατοπτρίζουν μια ανεύθυνη και εχθρική στάση. Ο Μαλίκη σημείωσε ότι οι τελευταίες επιθέσεις των Χούθη εναντίον πολιτικών και εμπορικών εγκαταστάσεων στις πόλεις Άπχα, Χαμίς Μουσαΐτ, Τζιζάν και Νατσράν, από τις οποίες τραυματίστηκαν 73 άνθρωποι, συνιστούν σαφή παραβίαση της κυριαρχίας της Σαουδικής Αραβίας και απειλούν την ασφάλειά της. Ο Μαλίκη δήλωσε ότι οι επιθέσεις που πραγματοποιούν οι τρομοκρατικές πρωτοφυλακές των Χούθη, χωρίς καμία δικαιολογία, αποσκοπούν στην πρόκληση ζημιάς στην οικονομική ικανότητα της Σαουδικής Αραβίας και ανέφερε ότι οι δυνάμεις του Αραβικού Συνασπισμού θα λάβουν όλα τα απαραίτητα επιχειρησιακά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των επιθέσεων των Χούθη και την αποφασιστική αντιμετώπιση αυτής της επιθετικής στάσης. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από την Μελής Φύση.

Mesin nazar. Φωνήτης Τουρκία της TRT, κοντά σας παντού στον κόσμο και κάθε στιγμή της ημέρας.

Γιατί ο άνθρωπος να αφήσει πίσω του μια άνετη ζωή της πολυπληθής πόλης και όλα όσα γνωρίζει και να αποσυρθεί σε έναν απομονωμένο βράχο στη μέση της ερήμου? Όταν σκεφτόμαστε την έρημο, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι η σιωπή. Εκεί δεν υπάρχουν ούτε πλήθη, ούτε ο θόρυβος των πόλεων, ούτε η αγωνία του ανθρώπου να εξηγεί τον εαυτό του στους άλλους. Πέτρες, άνεμος, ουρανός και η εσωτερική φωνή του ανθρώπου. Πριν από αιώνες, κάποιοι άνθρωποι αναζήτησαν ακριβώς αυτό. Όχι για να ξεφύγουν από τον κόσμο, αλλά για να ξαβρούν. Όχι για να ξεφύγουν από τον κόσμο, αλλά για να ξαναβρούν εκείνο το απλό συναίσθημα που είχαν χάσει μέσα στον θόρυβο.

Η χριστιανική μοναστική παράδοση εμφανίστηκε ως ένα από τα πρώτα και σημαντικότερα κέντρα της στις ερήμους της Αιγύπτου τον 4ο αιώνα. Όμως αυτή η σπίθα εξαπλώθηκε πολύ σύντομα στην Ιερουσαλήμ και την Παλαιστίνη. Οι πρώτοι προσκυνητές που ήθελαν να ακολουθήσουν τα ίχνη του Ιησού και να αποσυρθούν στα εδάφη όπου είχε περπατήσει, κατέφθαναν κατά κύματα σε αυτές τις ερήμους. Εκείνη την εποχή το να είναι κανείς προσκυνητής δεν περιοριζόταν μόνο στην προσευχή στις μεγάλες εκκλησίες της Ιερουσαλήμ. Το να αναζητήσει αυτούς τους ερημίτες και μοναχούς που είχαν αποσυρθεί στην έρημο και είχαν αποκοπεί από τον κόσμο, να τους επισκεφθεί και να επωφεληθεί από τις προσευχές και την πνευματική τους καθοδήγηση έγινε επίσης ένα από τα σημαντικά στοιχεία αυτής της προσκυνηματικής εμπειρίας. Μια από τις πιο συναρπαστικές μαρτυρίες που μεταφέρουν αυτές τις διαδρομές μέχρι τις ημέρες μας είναι το ημερολόγιο μιας θαλαλαίας γυναίκας ονόματι Εθερία, η οποία ξεκίνησε από τη Δυτική Ευρώπη τον 4ο αιώνα, πιθανότατα από τα εδάφη της σημερινής Ισπανίας ή Γαλλίας. Αυτή η ευγενής περιηγήτρια, η οποία διένυσε χιλιάδες χιλιόμετρα μέσα στις δύσκολες συνθήκες της εποχής, ακολουθώντας μόνο την πίστη της, θεωρείται μια από τις πρώτες γυναίκες ταξιδιωτικού συγγραφείς στην ιστορία. Η Εθερία στις σημειώσεις που κατέγραφε γραμμή προς γραμμή με έναν οικείο τόνο, σαν να έγραφε επιστολές στους ομοθρήσκους της στην Ευρώπη, περιγράφει λεπτομερώς τους δρόμους της ερήμου, τις λειτουργίες της πρώτης εκκλησίας και τη σκληρή ζωή των μοναχών που ήταν κρυμμένοι ανάμεσα στα βουνά. Χάρη στις παρατηρήσεις της μπορούμε σήμερα να μάθουμε τις ρίζες του επίσημου τυπικού λατρείας που εφαρμόζεται στον χριστιανικό κόσμο, δηλαδή ποιες προσευχές διαβάζονται και με ποια σειρά, τους εορτασμούς του Πάσχα, καθώς και τη φημισμένη φιλοξενία που προσέφεραν οι μοναχοί της ερήμου στους ξένους τον 4ο αιώνα. Το οδηπορικό της μοιάζει με μια ζωντανή και εξαιρετικά ανθρώπινη φωτογραφία των πρώτων προσκυνηματικών επισκέψεων στους Αγίους Τόπους. Με την πάροδο του χρόνου, οι κοιλάδες της ερήμου που εκτείνονταν από τα ανατολικά της Ιερουσαλήμ έως την Νεκρά Θάλασσα γέμισαν με μοναστήρια κρυμμένα ανάμεσα στους βράχους, κελιά ασκητών και εργαστήρια γραφής. Η UNESCO ακριβώς γι' αυτό το λόγο θεωρεί σήμερα αυτό το δίκτυο μοναστηρίων και ασκητηρίων στη Παλαιστινιακή έρημο ένα από τα πιο ξεχωριστά πολιτιστικά και θρησκευτικά κληροδοτήματα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Γιατί λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι πήγαιναν στην έρημο? Γιατί επέλεγαν την απομόνωση? Ένας από τους πιο σημαντικούς κρίκους της πρώιμης μοναστικής ζωής στη Παλαιστίνη ιδρύθηκε κοντά στη Γάζα. Το μοναστηριακό συγκρότημα που ίδρυσε τον 4ο αιώνα ο Άγιος Ιλαρίων και είναι σήμερα γνωστό ως Τελ Ουμ Άμερ, αποτελεί το πιο συγκεκριμένο παράδειγμα αυτής της μεταμόρφωσης. Ο χώρος αυτός που περιλαμβάνεται στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO δείχνει πως οι μοναχοί που ζούσαν μόνοι τους πέρασαν με την πάροδο του χρόνου σε μια κοινή κοινοτική ζωή. Σε αυτή την περιοχή εφαρμόστηκε ένα πολύ ιδιαίτερο σύστημα απομόνωσης, γνωστό ως λαύρα. Οι μοναχοί περνούσαν το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας εντελώς μόνοι στα δικά τους μικρά σπήλαια και κελιά μέσα στους απόκρημνους βράχους και συγκεντρώνονταν μόνο το Σάββατα και τις Κυριακές για κοινή λατρεία και γεύμα. Εκείνος που μετέτρεψε αυτή την πειθαρχία της ερήμου σε ένα μεγάλο θεσμικό σύστημα ήταν ο Άγιος Σάββας. Το τεράστιο μοναστήρι που χτίστηκε στους απότομους βράχους της κοιλάδας του Κεδρώνα και είναι σήμερα γνωστό ως η Μονή του Αγίου Σάββα μετατράπηκε με τους κανόνες μαθητείας, απομόνωσης και λατρείας που θέσπισε ο Άγιος Σάββας στο μεγαλύτερο πνευματικό και διοικητικό κέντρο της Παλαιστινιακής ερήμου. Αυτό το μοναστήρι, όπου η ζωή δεν έχει διακοπεί εδώ και 1500 χρόνια, έμοιαζε στη μέση της ερήμου με ένα σχεδόν ανεξάρτητο κόσμο με τους δικούς του νόμους. Η Μονή του Αγίου Γεωργίου

0: όπου είναι γκαντζωμένη σαν φωλιά πουλιού στους γκρεμούς του Ουάντι Κέλτ στην έρημο της Ιερουσαλήμ, ή η αρχαία μονή Χατζλά που υψώνεται στη καρδιά της κοιλάδας του Ιορδάνη κοντά στην Ιεριχώ, αποτελούν τους πιο ζωντανούς μάρτυρες αυτού του πνεύματος που έχουν φτάσει μέχρι τις εμέρες μας. Ιδιαίτερα η μονή Χατζλά κρύβει το μυστικό της φύσης και της πνευματικότητας με τις πηγές νερού που θυμίζουν όαση, τους φοίνικες και τις ελιές της ακριβώς στη μέση της ερήμου. Η ξηρασία της ερήμου και η δύναμη του νερού που δίνει ζωή συνυπάρχουν εδώ μαζί. Οι μοναχοί κατασκεύαζαν σε αυτά τα άγωνα εδάφη κανάλια νερού που λειτουργούσαν σαν έργα μηχανικής, δημιούργησαν αναβαθμίδες και καλλιέργησαν κήπους. Σε κέντρα όπως το Μαρ Σάμπα και το Μαρ Γεώργιος δημιουργήθηκαν με τον καιρό πλούσιες βιβλιοθήκες. Αρχαία κείμενα γραμμένα σε παπύρους φυλάσσονταν και αντιγράφονταν στον ξηρό αέρα της ερήμου και μέσα σε προστατευμένα αγγεία και μεταδίδονταν από γενιά σε γενιά. Για αιώνες η ζωή στην έρημο, όπου ο ανατολικός χριστιανισμός, Αραμαίοι, Μελκίτες, Αρμένοι συνεχιζόταν με τον δικό του ρυθμό, υπέστη μια μεγάλη ρήξη στα τέλη του 11ου αιώνα. Ο Πάπας Ουρβανός ο Δεύτερος, απευθύνοντας μια ιστορική έκκληση στη Σύνοδο του Κλερμόν το 1095, ξεκίνησε τις σταυροφορίες. Η ομιλία του Πάπα Ουρβανού κινητοποίησε ένα τεράστιο κύμα στρατού και λαού από τη Δυτική Ευρώπη προς την Ανατολή. Με την περίοδο του Σταυροφορικού Βασιλείου, η πληθυσμιακή και αρχιτεκτονική δομή της Παλαιστίνης άλλαξε ριζικά. Οι Λατίνοι χριστιανοί που ήρθαν από τη Δύση βρέθηκαν δίπλα στους ανατολικούς χριστιανούς που ζούσαν σε αυτά τα εδάφη επί αιώνες. Οι εκκλησίες, τα μοναστήρια και οι ιεροί τόποι της πρώιμης περίοδου στην Ιερουσαλήμ και τα περίχωρά της ανοικοδομήθηκαν ή επεκτάθηκαν σύμφωνα με τη σταυροφορική αρχιτεκτονική. Ενώ τη θέση των ασκητών που κάποτε αποσύρονταν σιωπηλά στην έρημο πήραν μοναστηριακά φρούρια περιτριγυρισμένα από τείχη, οι λατινικές και ανατολικές χριστιανικές παραδόσεις συνυπήρξαν σε αυτή τη νέα τάξη. Ωστόσο, παράλληλα στις πολιτικές αναταραχές, οι ανατολικοί μοναχοί στα βάθη της ερήμου κατάφεραν να διατηρήσουν τις αρχαίες παραδόσεις τους. Καθώς η ιστορία κυλούσε, εκείνα τα πέτρινα τείχη στα βάθη της ερήμου διατήρησαν πάντοτε τη σιωπή τους. Γιατί ο άνθρωπος ακούει καλύτερα τον κόσμο όταν σωπαίνει? Σύμφωνα με τους μοναχούς της ερήμου, η απάντηση ήταν απλή. Όσο λιγοστεύουν τα πράγματα που έχει ο άνθρωπος, ο θόρυβος που αποσχολεί το μυαλό του πάβει και απομένει μόνο η αλήθεια. Σήμερα αυτά τα κτίσματα που στέκουν σιωπηλά ανάμεσα στους βράχους μας αφηγούνται εκείνο το μεγάλο ταξίδι που έκανε ο άνθρωπος στον εσωτερικό του κόσμο. Η σιωπή της ερήμου δεν ήταν απλώς μια σιωπή, ήταν η εκμάθηση της ακρόασης. Όμως σε αυτά τα εδάφη, όταν σηκώνετε το κεφάλι σας προς τον ουρανό, βλέπετε ένα φως μέσα στο σκοτάδι, ένα αστέρι. Αυτό το αστέρι δεν έλαμπε μόνο στον ουρανό. Για αιώνες συνέχισε να δείχνει το ίδιο σημείο στα βάθη ενός ναού, πάνω σε μια πέτρα. Γιατί ένα αστέρι παραμένει στο ίδιο σημείο εδώ και 8 αιώνες? Για να αναζητήσουμε την απάντηση σε αυτό το ερώτημα, στο επόμενο επεισόδιο πηγαίνουμε στη Βηθλεέμ. Θα ακολουθήσουμε τα ίχνη του ασημένιου αστεριού με τις 14 ακτίνες που είναι κρυμμένο στο σπήλιο κάτω από τον ναό της γεννήσεως και την ιστορία του που εκτείνεται από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Εις το επανειδήν.
1: Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις.

Αν και ο ήχος που κάνει όταν σκάει επανειλημμένα αρχίζει να ενοχλεί τους γύρω του μετά από λίγο, το αεροπλάστ, η τυχαία εφεύρεση του Αμερικανού Alfred Fielding και του Σουηδού Mark Chapman, είναι ένα από τα πιο σημαντικά βοηθήματά μας στη μεταφορά των προϊόντων που αγοράζουμε ή των αντικειμένων που είναι εύθραυστα. Και όταν ολοκληρώνεται η μεταφορά χωρίς κανένα πρόβλημα, δεν υπάρχει τίποτα πιο απολαυστικό από το να σκάς μία-μία τις φυσαλίδες αέρος από τις οποίες αποτελείται το ειδικό αυτό νάιλον περιτυλίγματος.

Βασικά το ύφασμα που ήθελαν να ανακαλύψουν ο Alfred Fielding και ο Mark Chavan σε κάτι που είχαν ξεκινήσει ως Project Garage ήταν μια αδιάβροχη ταπετσαρία για να κολληθεί στην κουρτίνα του μπάνιου. Ο Fielding και ο Chavan έδρεψαν τους καρπούς των κόπων τους, αλλά στην πρώτη προσπάθεια οι φυσαλίδες αέρα που μπήκαν ανάμεσα στην υφασμάτινη κουρτίνα και το πλαστικό κάλυμα έκαναν την κουρτίνα να αποκτήσει ένα ασυνήθιστο σχέδιο. Οι εφευρέτες που ονειρευόντουσαν να γίνουν πλούσιοι με την ανακάλυψή τους το 1957 διαπίστωσαν ότι αυτό το νέο προϊόν δεν τράβηξε αρκετή προσοχή, παρόλο που ήταν πιο εύκολο να καθαριστεί, επειδή οι πρώτοι που το δοκίμασαν είπαν ότι ένιωθαν σαν να ήταν φυλακισμένοι σε ένα δωμάτιο γεμάτο φυσαλίδες αέρα. Ο δεύτερος χώρος δοκιμής για το νέο προϊόν ήταν τα θερμοκήπια λαχανικών και φρούτων. Ο στόχος ήταν να αποτραπεί η απώλεια θερμότητας στο θερμοκήπιο, αλλά οι χρήστες δεν μπόρεσαν να συνηθίσουν ούτε αυτή την ιδέα, έτσι το σχέδιο μπήκε στο σιρτάρι.

Αλλά το δίδυμο Fielding Chavan δεν το έβαλε κάτω και προσπάθησε να βρει νέες χρήσεις για το αεροπλάστ. Σύντομα συνειδητοποίησαμε ότι ήταν καλή ιδέα να τυλίγουν με αυτό εύθραυστα αντικείμενα κατά τη μετακόμιση στο σπίτι ή στο γραφείο. Η μοίρα του αεροπλάστ είχε πια οριστεί, αλλά χρειαζόντουσαν έναν καλό συνεργάτη για να το προωθήσουν. Η IBM, που ήταν στην κορυφή της αγοράς υπολογιστών εκείνη την εποχή, αντιμετώπιζε μεγάλα προβλήματα στην αποστολή υπολογιστών μεγάλου μεγέθους. Οι ευαίσθητοι υπολογιστές έπρεπε να προστατεύονται από τον κίνδυνο πρόσκρουσης και θράψης κατά τη μεταφορά. Η τυχαία εφεύρεση ήταν ιδανική για αυτή τη δουλειά. Οι δύο εφευρέτες συνεργάστηκαν με την IBM και το αεροπλάστ έφτασε σχεδόν σε κάθε μέρος του κόσμου μαζί με τους πιο πρόσφατους υπολογιστές. Το πρόβλημα της προώθησης και του marketing λύθηκε από μόνο του.

Το πλαστικό περικάλυμα με φυσαλίδες αποτελείται ουσιαστικά από δύο στρώματα πλαστικής μεμβράνης κολλημένα μεταξύ τους για να σχηματίζουν φυσαλίδες γεμάτες αέρα. Αυτές οι φυσαλίδες δίνουν στο υλικό τη χαρακτηριστική του δράση απορρόφησης κραδασμών και παρέχουν εξαιρετική προστασία από κρούσεις. Οι φυσαλίδες έχουν συνήθως κύκλικο ή επίμηκε σχήμα και ποικίλουν σε μέγεθος ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις. Το πεδίο χρήσης του πλαστικού περιτυλίγματος με φυσαλίδες, το αεροπλάστη δηλαδή, που παράγεται μετά από διάφορα στάδια όπως προετοιμασία πρώτων υλών, σχηματισμός φυσαλίδων, κοπή και περιτύλιξη, διαφοροποιείται μέρα με τη μέρα. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παραδείγματα είναι ότι οι ιατρικές ομάδες σε ψυχρές χειμερινές χώρες, όπως η Νορβηγία και η Σουηδία, χρησιμοποιούν πλαστική μεμβράνη με φυσαλίδες για να αποτρέψουν την υποθερμία κατά τις κρίσιμες μεταφορές ασθενών.

0: Αυτή η τυχαία εφεύρεση που κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη έχει δημιουργήσει και τη δική της κουλτούρα. Το 1992 μια ψυχολόγος με το όνομα Καθλίν Ντίλον διαπίστωσε επιστημονικά ότι τα πλαστικά περιτυλίγματα με φυσαλίδες ηρεμούν και αναζωογονούν τους ασθενείς, ενώ το 2015 2.681 άνθρωποι στην πολιτεία Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών έσκασαν ταυτόχρονα φυσαλίδες αεροπλάστ και μπήκαν στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness.
1: Τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις και τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Αντίδραση από το Υπουργείο Εξωτερικών για την διοργάνωση και βιάζει τον Μλάντιτς. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ιόντζη Κετσελή, αντέδρασε στη διοργάνωση στρατιωτικής τελετής για τον Ράτκο Μλάντιτς, έναν από τους κύριους υπεύθυνους για την γενοκτονία της Σριπρένιτσα. Το Ιράν υπόσχεται αντίσταση μέχρι οι δράστες να μετανιώσουν πλήρως για τις επιθέσεις τους. Ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ιράν έχει πάντα ανταχθεί στον πόλεμο, αλλά θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του έναντι επιθέσεων. Ζελένσκι. Η Ρωσία επιτέθηκε σε κτίριο τηλεοπτικού σταθμού στην Ουκρανία με δρόν. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι η Ρωσία πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρομένο αεροσκάφος δρόν στο κτίριο του τηλεοπτικού σταθμού MI Ουκραίνα. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ιόντζη Κετσελή, έκανε ανάρτηση στο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη διοργάνωση τελετής κηδείας για τον Ράτκο Μλάντιτς, γνωστός Χασάπης της Βοσνίας, και έναν από τους κύριους υπεύθυνους για τη γενοκτονία της Σριπρένιτσα. Στην ανάρτηση του, ο Κετσελή δήλωσε: «Είναι απαράδεκτο η τελετή κηδείας του Ράτκο Μλάντιτς, ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα από διεθνή δικαστήρια για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, να χρησιμοποιείται κατά τρόπο που θα συνιστούσε άρνηση των σοβαρών εγκλημάτων που διαπράχθηκαν και των ανθρώπινων δεινών που βιώθηκαν. Βλάπτει τις προσπάθειες για ειρήνη και συμφιλίωση». Ο Κετσελή επισημάνε ότι η απόρριψη των εν λόγω δικαστικών αποφάσεων ή οι προσπάθειες ηρωποίησης καταδικασμένων δραστών βαθαίνουν το πόνο του θυμάτων και των συγγένων τους, υπογραμμίζοντας ότι αυτό βλάπτει επίσης τις επιχρόνια επίμονες προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης και συμφιλίωσης στην περιοχή. Ο Κετσελή δήλωσε ότι αυτό που χρειάζονται τα Βαλκάνια είναι να αντληθούν τα απαραίτητα διδάγματα από το παρελθόν και να οικοδομηθεί από κοινού ένα ειρηνικό, ευημερούν και κοινό μέλλον, προσθέτοντας ότι τιμάει ακόμη μια φορά με σεβασμό τη μνήμη όλων των αθώων ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του πολέμου της Βοσνίας, με πρώτα τα θύματα της γενοκτονίας της Σριπρένιτσα, και εκφράζει τη συμπαράστασή του στις οικογένειές τους.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε την Τρίτη ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να αντιστέκεται στις επιθέσεις έως ότου οι επιθέμενοι μετανιώσουν πλήρως για τις πράξεις τους.

Ιράν πάντοτε αντάχθηκε στο πόλεμο και θεωρούσε την αποφυγή προώθησης πολεμικών διαθέσεων απαραίτητη για τη διασφάλιση των συμφερόντων του λαού και της περιφερειακής ασφάλειας, είπε ο Πεζεσκιάν στο X. Όπως όμως με θάρρος υπερασπίστηκε τον εαυτό του κατά της επιθετικότητας μέχρι σήμερα, θα συνεχίσει αυτή την αντίσταση με δύναμη όσο του οι επιθυμένοι να μετανιώσουν πλήρως και θα προστατεύσει τα δικαιώματα του μεγάλου Ιρανικού Εθνούς, πρόσθεσε. Η δήλωση του έγινε εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν και της όξυνσης των ενδάσεων σε ολόκληρη την περιοχή. Το Ιράν και οι ΗΠΑ υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης τον Ιούνιο μετά από μεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ, το οποίο προέβλεπε τον τερματισμό των εχθροπραξιών και ένα πλαίσιο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε τη συμφωνία και δεν τήρησε τις δεσμεύσεις της. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν επαναλημμένα δηλώσει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ πρέπει να τερματιστούν για να αποκλιμαθούν οι ενδάσεις. Νωρίτερα την Τρίτη, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, είπε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Ιάπωνο ομόλογο του, τον Σιμίτσου Μοτέγκη, ότι η επιστροφή της Ουάσιγκτον στις δεσμεύσεις της βάσης του μνημονίου της Ισλαμαμπάτ θα άνοιγε το δρόμο για αποκλιμάκωση. Ο Αραχτσί προσθέσε επίσης ότι το Ιράν και το Ομάν σημείωσαν σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία προσωρινής διέλευσης μέσω των στενών του Ορμούς. Ο Ζελένσκι σε δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι ενώ οι δημοσιογράφοι μετέδιδαν ζωντανά στο πλαίσιο του Εθνικού Τηλεμαραθωνίου Ενωμένα Νέα το μεσημέρι το κτίριο του MI Ουκρανία, δέχθηκε επίθεση από τη Ρωσία με μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Αναφέρθηκε πως το κτίριο του καναλιού υπέστη μερική κατάρρευση και ότι 5 άτομα τραυματίστηκαν. Πρόσθεσε ότι στο σημείο επιχειρούν οι αρμόδιες υπηρεσίες και ότι τα συνεργεία της υπηρεσίας έκτακτων καταστάσεων της Ουκρανίας έσβησαν τη φωτιά. Καταδίκασε την επίθεση της Ρωσίας σε μέσα ενημέρωσης και χαρακτήρισε το να στοχοποιούνται μέσα ενημέρωσης με τα μη επανδρομένα Σαχέτ ως ένα νέο κεφάλαιο στην υποχώρηση της Ρωσίας. Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ευρώπη και ο κόσμος πρέπει να αντιδράσουν σε αυτή την επίθεση και ότι καμία επίθεση κατά της Ουκρανίας ή της ζωής των Ουκρανών δεν πρέπει να μείνει ατιμώρητη. Οι Ρώσοι επιτέθηκαν σε επιβατικό τρένο. Ο Ζελένσκι σε άλλη ανάρτηση το ανακοίνωσε επίσης ότι η Ρωσία επιτέθηκε με δρόμο σε επιβατικό τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κίεβο-Σούμι. Σε ανακοίνωση της υπηρεσίας έκτακτων καταστάσεων της Ουκρανίας αναφέρεται ότι δεν υπήρξαν θύματα και ότι εκενώθηκαν 90 επιβάτες. Ο εκπρόσωπος του Αραβικού Συνασπισμού, ταξιάρχος Τούρκη Αλ-Μαλίκη, σε δήλωσή του στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X της Αμερικανικής εταιρείας X, ανέφερε ότι οι απόπειρες των Χούθη να αστοποιήσουν τη Σαουδική Αραβία, τους πολίτες της και τις εθνικές της δυνατότητες αντικατοπτρίζουν μια ανεύθυνη και εχθρική στάση. Ο Μαλίκη σημείωσε ότι οι τελευταίες επιθέσεις των Χούθη εναντίον πολιτικών και εμπορικών εγκαταστάσεων στις πόλεις Άπχα, Χαμίς Μουσαΐτ, Τζιζάν και Νατσράν, από τις οποίες τραυματίστηκαν 73 άνθρωποι, συνιστούν σαφή παραβίαση της κυριαρχίας της Σαουδικής Αραβίας και απειλούν την ασφάλειά της. Ο Μαλίκη δήλωσε ότι οι επιθέσεις που πραγματοποιούν οι τρομοκρατικές πολιτοφυλακές των Χούθη, χωρίς καμία δικαιολογία, αποσκοπούν στην πρόκληση ζημιάς στην οικονομική ικανότητα της Σαουδικής Αραβίας και ανέφερε ότι οι δυνάμεις του Αραβικού Συνασπισμού θα λάβουν όλα τα απαραίτητα επιχειρησιακά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των επιθέσεων των Χούθη και την αποφασιστική αντιμετώπιση αυτής της επιθετικής στάσης. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

Γιατί ο άνθρωπος να αφήσει πίσω του μια άνετη ζωή της πολυπληθής πόλης και όλα όσα γνωρίζει και να αποσυρθεί σε έναν απομονωμένο βράχο στη μέση της ερήμου? Όταν σκεφτόμαστε την έρημο, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι η σιωπή. Εκεί δεν υπάρχουν ούτε πλήθη, ούτε ο θεόρυβος των πόλεων, ούτε η αγωνία του ανθρώπου να εξηγεί τον εαυτό του στους άλλους. Πέτρες, άνεμος, ουρανός και η εσωτερική φωνή του ανθρώπου. Πριν από αιώνες, κάποιοι άνθρωποι αναζήτησαν ακριβώς αυτό. Όχι για να ξεφύγουν από τον κόσμο, αλλά για να ξαβρούν. Όχι για να ξεφύγουν από τον κόσμο, αλλά για να ξαναβρούν εκείνο το απλό συναίσθημα που είχαν χάσει μέσα στον θόρυβο. Η χριστιανική μοναστική παράδοση εμφανίστηκε ως ένα από τα πρώτα και σημαντικότερα κέντρα της στις ερήμους της Αιγύπτου τον 4ο αιώνα. Όμως αυτή η σπίθα εξαπλώθηκε πολύ σύντομα στην Ιερουσαλήμ και την Παλαιστίνη. Οι πρώτοι προσκυνητές που ήθελαν να ακολουθήσουν τα ίχνη του Ιησού και να αποσυρθούν στα εδάφη όπου είχε περπατήσει, κατέφθαναν κατά κύματα σε αυτές τις ερήμους. Εκείνη την εποχή το να είναι κανείς προσκυνητής δεν περιοριζόταν μόνο στην προσευχή στις μεγάλες εκκλησίες της Ιερουσαλήμ. Το να αναζητήσει αυτούς τους ερημίτες και μοναχούς που είχαν αποσυρθεί στην έρημο και είχαν αποκοπεί από τον κόσμο, να τους επισκεφθεί και να υποφεληθεί από τις προσευχές και την πνευματική τους καθοδήγηση, έγινε επίσης ένα από τα σημαντικά στοιχεία αυτής της προσκυνηματικής εμπειρίας. Μια από τις πιο συναρπαστικές μαρτυρίες που μεταφέρουν αυτές τις διαδρομές μέχρι της ημέρας μας είναι το ημερολόγιο μιας θαλαλαίας γυναίκας ονόματι Εθερία, η οποία ξεκίνησε από τη Δυτική Ευρώπη τον 4ο αιώνα, πιθανότατα από τα εδάφη της σημερινής Ισπανίας ή Γαλλίας. Αυτή η ευγενής περιηγήτρια, η οποία διένυσε χιλιάδες χιλιόμετρα μέσα στις δύσκολες συνθήκες της εποχής, ακολουθώντας μόνο την πίστη της, θεωρείται μια από τις πρώτες γυναίκες ταξιδιωτικούς συγγραφείς στην ιστορία. Η Εθερία στις σημειώσεις που κατέγραφε γραμμή προς γραμμή με έναν οικείο τόνο, σαν να έγραφε επιστολές στους ομοθρήσκους της στην Ευρώπη, περιγράφει λεπτομερώς τους δρόμους της ερήμου, τις λειτουργίες της πρώτης εκκλησίας και τη σκληρή ζωή των μοναχών που ήταν κρυμμένοι ανάμεσα στα βουνά. Χάρη στις παρατηρήσεις της μπορούμε σήμερα να μάθουμε τις ρίζες του επίσημου τυπικού λατρείας που εφαρμόζεται στον χριστιανικό κόσμο, δηλαδή ποιες προσευχές διαβάζονται και με ποια σειρά, τους εορτασμούς του Πάσχα, καθώς και τη φημισμένη φιλοξενία που προσέφεραν οι μοναχοί της ερήμου στους ξένους τον 4ο αιώνα. Το οδηπορικό της μοιάζει με μια ζωντανή και εξαιρετικά ανθρώπινη φωτογραφία των πρώτων προσκυνηματικών επισκέψεων στους Αγίους Τόπους. Με την πάροδο του χρόνου, οι κοιλάδες της ερήμου που εκτείνονταν από τα ανατολικά της Ιερουσαλήμ έως την Νεκρά Θάλασσα γέμισαν με μοναστήρια κρυμμένα ανάμεσα στους βράχους, κελιά ασκητών και εργαστήρια γραφής. Η UNESCO ακριβώς γι' αυτό το λόγο θεωρεί σήμερα αυτό το δίκτυο μοναστηρίων και ασκητηρίων στην Παλαιστινιακή έρημο ένα από τα πιο ξεχωριστά πολιτιστικά και θρησκευτικά κληροδοτήματα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Γιατί λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι πήγαιναν στην έρημο? Γιατί επέλεγαν την απομόνωση?

Ένας από τους πιο σημαντικούς κρίκους της πρώιμης μοναστικής ζωής στη Παλαιστίνη ιδρύθηκε κοντά στη Γάζα. Το μοναστηριακό συγκρότημα που ίδρυσε τον 4ο αιώνα ο Άγιος Ιλαρίων και είναι σήμερα γνωστό ως Τελ Άμερ, αποτελεί το πιο συγκεκριμένο παράδειγμα αυτής της μεταμόρφωσης. Ο χώρος αυτός, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, δείχνει πως οι μοναχοί που ζούσαν μόνοι τους πέρασαν με την πάροδο του χρόνου σε μια κοινή κοινοτική ζωή. Σε αυτή την περιοχή εφαρμόστηκε ένα πολύ ιδιαίτερο σύστημα απομόνωσης, γνωστό ως Λαύρα. Οι μοναχοί περνούσαν το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας εντελώς μόνοι στα δικά τους μικρά σπήλαια και κελιά μέσα στους απόκρημνους βράχους και συγκεντρώνονταν μόνο τα Σάββατα και τις Κυριακές για κοινή λατρεία και γεύμα. Εκείνος που μετέτρεψε αυτή την πειθαρχία της ερήμου σε ένα μεγάλο θεσμικό σύστημα ήταν ο Άγιος Σάββας. Το τεράστιο μοναστήρι που χτίστηκε στους απότομους βράχους της κοιλάδας του Κεδρώνα και είναι σήμερα γνωστό ως η Μονή του Αγίου Σάββα, μετατράπηκε με τους κανόνες μαθητείας, απομόνωσης και λατρείας που θέσπισε ο Άγιος Σάββας στο μεγαλύτερο πνευματικό και διοικητικό κέντρο της Παλαιστινιακής ερήμου. Αυτό το μοναστήρι, όπου η ζωή δεν έχει διακοπεί εδώ και 1500 χρόνια, έμοιαζε στη μέση της ερήμου με έναν σχεδόν ανεξάρτητο κόσμο με τους δικούς του νόμους. Η Μονή του Αγίου Γεωργίου, που είναι γκαντζωμένη σαν φωλιά πουλιού στους γκρεμούς του Ουάντι Κέλτ στην έρημο της Ιερουσαλήμ, ή η αρχαία Μονή Χατζλά, που υψώνεται στη καρδιά της κοιλάδας του Ιορδάνη κοντά στην Ιεριχώ, αποτελούν τους πιο ζωντανούς μάρτυρες αυτού του πνεύματος που έχουν φτάσει μέχρι τις εμέρες μας. Ιδιαίτερα η Μονή Χατζλά κρύβει το μυστικό της φύσης και της πνευματικότητας με τις πηγές νερού που θυμίζουν όαση, τους φοίνικες και τις ελιές της ακριβώς στη μέση της ερήμου. Η ξηρασία της ερήμου και η δύναμη του νερού που δίνει ζωή συνυπάρχουν εδώ μαζί. Οι μοναχοί κατασκεύαζαν σε αυτά τα άγωνα εδάφη κανάλια νερού που λειτουργούσαν σαν έργα μηχανικής, δημιούργησαν αναβαθμίδες και καλλιέργησαν κήπους. Σε κέντρα όπως το Μαρ Σάμπα και το Μαρ Γεώργιος δημιουργήθηκαν με τον καιρό πλούσιες βιβλιοθήκες. Αρχαία κείμενα γραμμένα σε παπύρους φυλάσσονταν και αντιγράφονταν στον ξηρό αέρα της ερήμου και μέσα σε προστατευμένα αγγεία και μεταδίδονταν από γενιά σε γενιά. Για αιώνες η ζωή στην έρημο, όπου ο ανατολικός χριστιανισμός, Αραμαίοι, Μελκίτες, Αρμένοι συνεχιζόταν με τον δικό του ρυθμό, υπέστη μια μεγάλη ρήξη στα τέλη του 11ου αιώνα. Ο Πάπας Ουρβανός ο Δεύτερος, απευθύνοντας μια ιστορική έκκληση στη Σύνοδο του Κλερμόν το 1095, ξεκίνησε τις σταυροφορίες. Η ομιλία του Πάπα Ουρβανού κινητοποίησε ένα τεράστιο κύμα στρατού και λαού από τη Δυτική Ευρώπη προς την Ανατολή. Με την περίοδο του Σταυροφορικού Βασιλείου, η πληθυσμιακή και αρχιτεκτονική δομή της Παλαιστίνης άλλαξε ριζικά. Οι Λατίνοι χριστιανοί που ήρθαν από τη Δύση βρέθηκαν δίπλα στους ανατολικούς χριστιανούς που ζούσαν σε αυτά τα εδάφη επί αιώνες. Οι εκκλησίες, τα μοναστήρια και οι ιεροί τόποι της πρώιμης περίοδου στην Ιερουσαλήμ και τα περίχωρά της ανοικοδομήθηκαν ή επεκτάθηκαν σύμφωνα με τη σταυροφορική αρχιτεκτονική. Ενώ τη θέση των ασκητών που κάποτε αποσύρονταν σιωπηλά στην έρημο πήραν μοναστηριακά φρούρια, περιτριγυρισμένα από τείχη, οι λατινικές και ανατολικές χριστιανικές παραδόσεις συνυπήρξαν σε αυτή τη νέα τάξη. Ωστόσο, παράλληλα στις πολιτικές αναταραχές, οι ανατολικοί μοναχοί στα βάθη της ερήμου κατάφεραν να διατηρήσουν τις αρχαίες παραδόσεις τους. Καθώς η ιστορία κυλούσε, εκείνα τα πέτρινα τείχη στα βάθη της ερήμου διατήρησαν πάντοτε τη σιωπή τους. Γιατί ο άνθρωπος ακούει καλύτερα τον κόσμο όταν σωπαίνει? Σύμφωνα με τους μοναχούς της ερήμου, η απάντηση

Τι ήταν απλή. Όσο λιγοστεύουν τα πράγματα που έχει ο άνθρωπος, ο θόρυβος που αποσχολεί το μυαλό του πάβει και απομένει μόνο η αλήθεια. Σήμερα αυτά τα κτίσματα που στέκουν σιωπηλά ανάμεσα στους βράχους μας αφηγούνται εκείνο το μεγάλο ταξίδι που έκανε ο άνθρωπος στον εσωτερικό του κόσμο. Η σιωπή της ερήμου δεν ήταν απλώς μια σιωπή, ήταν η εκμάθηση της ακρόασης. Όμως σε αυτά τα εδάφια, όταν σηκώνετε το κεφάλι σας προς τον ουρανό, βλέπετε ένα φως μέσα στο σκοτάδι. Ένα αστέρι. Αυτό το αστέρι δεν έλαμπε μόνο στον ουρανό. Για αιώνες συνέχισε να δείχνει το ίδιο σημείο στα βάθη ενός ναού, πάνω σε μια πέτρα. Γιατί ένα αστέρι παραμένει στο ίδιο σημείο εδώ και 8 αιώνες? Για να αναζητήσουμε την απάντηση σε αυτό το ερώτημα, στο επόμενο επεισόδιο πηγαίνουμε στη Βηθλεέμ. Θα ακολουθήσουμε τα ίχνη του ασημένιου αστεριού με τις 14 ακτίνες που είναι κρυμμένο στο σπήλιο κάτω από τον ναό της γεννήσεως και την ιστορία του που εκτείνεται από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Εις το επανειδήνη.

Αν και ο ήχος που κάνει όταν σκάει επανειλημμένα αρχίζει να ενοχλεί τους γύρω του μετά από λίγο, το αεροπλάστ, η τυχαία εφεύρεση του Αμερικανού Alfred Fielding και του Σουηδού Mark Chapman, είναι ένα από τα πιο σημαντικά βοηθήματά μας στη μεταφορά των προϊόντων που αγοράζουμε ή των αντικειμένων που είναι εύθραυστα. Και όταν ολοκληρώνουμε

Οργανώνεται η μεταφορά χωρίς κανένα πρόβλημα, δεν υπάρχει τίποτα πιο απολαυστικό από το να σκάς μία-μία τις φυσαλίδες αέρος από τις οποίες αποτελείται το ειδικό αυτό νάιλον περιτυλίγματος.

Βασικά το ύφασμα που ήθελαν να ανακαλύψουν ο Alfred Fielding και ο Mark Chavan σε κάτι που είχαν ξεκινήσει ως Project Garage ήταν μια αδιάβροχη ταπετσαρία για να κολληθεί στην κουρτίνα του μπάνιου. Ο Fielding και ο Chavan έδρεψαν τους καρπούς των κόπων τους, αλλά στην πρώτη προσπάθεια οι φυσαλίδες αέρα που μπήκαν ανάμεσα στην υφασμάτινη κουρτίνα και το πλαστικό κάλυμα έκαναν την κουρτίνα να αποκτήσει ένα ασυνήθιστο σχέδιο. Οι εφευρέτες που ονειρευόντουσαν να γίνουν πλούσιοι με την ανακάλυψή τους το 1957 διαπίστωσαν ότι αυτό το νέο προϊόν δεν τράβηξε αρκετή προσοχή, παρόλο που ήταν πιο εύκολο να καθαριστεί, επειδή οι πρώτοι που το δοκίμασαν είπαν ότι ένιωθαν σαν να ήταν φυλακισμένοι σε ένα δωμάτιο γεμάτο φυσαλίδες αέρα. Ο δεύτερος χώρος δοκιμής για το νέο προϊόν ήταν τα θερμοκήπια λαχανικών και φρούτων. Ο στόχος ήταν να αποτραπεί η απώλεια θερμότητας στο θερμοκήπιο, αλλά οι χρήστες δεν μπόρεσαν να συνηθίσουν ούτε αυτή την ιδέα, έτσι το σχέδιο μπήκε στο σιρτάρι.

Οι προσπάθειες marketing είχαν αποτύχει, αλλά το δίδυμο Fielding Chavan δεν το έβαλε κάτω και προσπάθησε να βρει νέες χρήσεις για το αεροπλάστ. Σύντομα συνειδητοποίησαν ότι ήταν καλή ιδέα να τυλίγουν με αυτό εύθραυστα αντικείμενα κατά τη μετακόμιση στο σπίτι ή στο γραφείο. Η μοίρα του αεροπλάστ είχε πια οριστεί, αλλά χρειαζόντουσαν έναν καλό συνεργάτη για να το προωθήσουν. Η IBM, που ήταν στην κορυφή της αγοράς υπολογιστών εκείνη την εποχή, αντιμετώπιζε μεγάλα προβλήματα στην αποστολή υπολογιστών μεγάλου μεγέθους. Οι ευαίσθητοι υπολογιστές έπρεπε να προστατεύονται από τον κίνδυνο πρόσκρουσης και θράψης κατά τη μεταφορά. Η τυχαία εφεύρεση ήταν ιδανική για αυτή τη δουλειά. Οι δύο εφευρέτες συνεργάστηκαν με την IBM και το αεροπλάστ έφτασε σχεδόν σε κάθε μέρος του κόσμου μαζί με τους πιο πρόσφατους υπολογιστές. Το πρόβλημα της προώθησης και του marketing λύθηκε από μόνο του.

Το πλαστικό περικάλυμα με φυσαλίδες αποτελείται ουσιαστικά από δύο στρώματα πλαστικής μεμβράνης κολλημένα μεταξύ τους για να σχηματίζουν φυσαλίδες γεμάτες αέρα. Αυτές οι φυσαλίδες δίνουν στο υλικό τη χαρακτηριστική του δράση απορρόφησης κραδασμών και παρέχουν εξαιρετική προστασία από κρούσεις. Οι φυσαλίδες έχουν συνήθως κύκλικο ή επίμηκε σχήμα και ποικίλουν σε μέγεθος ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις. Το πεδίο χρήσης του πλαστικού περιτυλίγματος με φυσαλίδες, το αεροπλάστ δηλαδή, που παράγεται μετά από διάφορα στάδια όπως προετοιμασία πρώτων υλών, σχηματισμός φυσαλίδων, κοπή και περιτύλιξη, διαφοροποιείται μέρα με τη μέρα. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παραδείγματα είναι ότι οι ιατρικές ομάδες σε ψυχρές χειμερινές χώρες, όπως η Νορβηγία και η Σουηδία, χρησιμοποιούν πλαστική μεμβράνη με φυσαλίδες για να αποτρέψουν την υποθερμία κατά τις κρίσιμες μεταφορές ασθενών.

0: Αυτή η τυχαία εφεύρεση που κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη έχει δημιουργήσει και τη δική της κουλτούρα. Το 1992 μια ψυχολόγος με το όνομα Kathleen Dillon διαπίστωσε επιστημονικά ότι τα πλαστικά περιτυλίγματα με φυσαλίδες ηρεμούν και αναζωογονούν τους ασθενείς, ενώ το 2015 2.681 άνθρωποι στην πολιτεία Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών έσκασαν ταυτόχρονα φυσαλίδες σε αεροπλάστ και μπήκαν στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness.
1: Τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!